0: μεγάλα πολλά.
1: Τέλα την ταχύτητα στη βέγγα να νύσταν αρέ. Να θέλουν να πάρουν να πέμα λύσα κι όπουλα με. Μουσάμω τη σαφόλου παντά. Αλλά μου είναι αργαλιά.